0: Range?
1: 300. 275.
0: Make your mind up.
1: 250. Ram it, Janet.
2: Όλη σου προφεσιονάλτη.
3: Manny Salazar owes $1 billion.
2: Ooh. Ελίτα, κοια ήγραπος βοήν πραβιλήμα.
0: The shirt.
1: It's silk. I just told you, it's silk.
2: Ούτερέτα τελιά, Γκάια Ρίτσια.
3: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
2: Σίβα Ζώνα, ουσίνες τα ρου.